ξεχύ, λουξαγγρικά μισά πρισχύλα τα κανάτα, φρακίου χιτσάχα τριμπινάλ κονστιτουσιονάλ πλουρινασιονάλ λουξαρούχα, με αδερέτσιο σου κακαού τα κίτσα σιγουά για σίγουα, τράτο σου κανακαν λίτιο πάτσα εμπρισχύνα η ρούσα, κανακαν πίσαρουάμ. Για το βιβλίο, η Ρακίνα ήταν η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ρακίνα, η Ya na caja o tres kilos especial de lucha contra el narcotráfico. Hayo que sangre acaba de estar aquí, sojta pata kilos de cocaína. Hayo que activo su exato gena ganja, catjoye, pajiteina. 0.7 millones de dólares su caco, sateta, gaspanosa, raquipi. Narcotráfico, ucaruja. Ucampimpia, que te verán con giratulacana, cutani, ucamasti. Y a tía buena pi, hanga, aquí por callanta, cañar.